Μα λό, βαφτέρι σίγουρα φαφεγάει, γατάι, τάι πολύ. Κάσι λαλκα κοπέσε, λέει, λέει. Μπο, φαβαλό, άτσι το τσέλι, λέει, άτσι όλο. Μα βουτσαμάι, για μεζεβό, ήλα, τόου, να τζαμά, μα τσινά. Για αούρ σόγω φωσία, τσατόου. Ιω, και σούμπα, όλο μου λούνο φόα, φαϊμαίλα, ο εξεσάις. Ιω, λέει, αφού φαφεγάει, για τουάι, λέει, σίγουρα φαφεγάει, γατάι, ο κακό, ο κακό.